Έτσι ο ανάκητε μάνα. Εκα ο ανάκητε μόνα. Καλιά τα ουα τέτα Ιάννα. 1161 AM. 87.6 FM. Damn.